Και τουλάχιστον την κοίταμε ότι είδαμε τη σέντη, την κοίταμε τη σέντη στο σοκ. Και ο πτέξι μου έχουν μόλι να δει ένα καράβι που τώρα είναι στην Ισραήλ, Μωρυτανία. Και γύρω από εσύ και εσύ, τώρα δεν ξέρω, έχει μέρα. No, you will not be alone. Go for Batman, move it on. Okay, cool. FM4.